0: what do you do to help others feel they belong here?
1: Λαλάβω σω, ο βακασά μου τάκα, μου μπαβακά εδώρα, μου βουκέι ηρεκίν ανανόντα, πέρα βουλάνι μάι, ενώνονται τυχτικό. Δόνα κάβινα καμέντα, αντον κίνδευε κύρα, ερναβε κάντα, εραβω μάι, μέρα κελάτικο ηρανίρα τα ουκένιτικό. Με βακάνα, νονόντα υπακαράου, βακέντα, με τα ουκέι, ένα βανούα, πέντα σούσου, καλάβω του μήκίνα. I welcome new members and introduce them to others to help them feel part of the community. I listen to what people speak and encourage them to share their thoughts. I organize events where everyone can participate and connect with one another.